ωραίος ακόμη ο ίδιος εαυτός μου. Σκοτάδι τόσο εκεί μπορεί να μην υπάρχει, Θεέ μου, στη νύχτα

Ο παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

κατέβαιναν το γάγκι. Στο φεγγαρόφο το οι μορφές φαντάζαν ξωτικά. Μου λέγες

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Στην παρούσα τη ζωή μένει η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, που αυτή μεγαλύτερη από τα πάντα είναι η αληθινή.
2: Θέλω να σου πω συγγνώμη για εκείνες τις φορές που
1: θέλω να σου πω
2: ευχαριστώ που με αγάπησες.
1: Που με αγάπησες
2: περισσότερο από όσο εγώ εμένα αγαπώ.
1: Με ημέρωσες
2: για τη στοργή,
1: τη συμμαχία, την ευτυχία.
2: Μου έμαθες να μένω,
1: να επιμένω,
2: να τραβώ.

διψώ κι εγώ. Δεν έχει δρόμο πια εδώ. Έχει χαράδρα και γκρεμό. Για να χαθείς, για να χαθώ. Έχει χαράδρα και γκρεμό.

πληγή του πιο σκληρού πολεμιστή. Πώς να σου κρύψω το παιδί που μες τη νύχτα έχει χαθεί.

Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ. Μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό. Είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μα εγώ με ένα άγριο περήφανο χορό. Σαν αετός πάνω απ' τις λίπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη...

Ψηλά θα ζαλιστώ, καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε έναν καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό, είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω.

δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη.

στο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινέλιες ζωγραφίες.

φεγγάρι είναι έξω μες στο κρύο, που αγαπάει τη μοναξιά μου δεν την κρίνει, σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο.

Όσες φορές βάρει καφέ και αρνάει η νύχτα, κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.

κλείνουν, φώτα που τρεμοσβήνουν, τα τρένα σταγμένα στο σταθμό. Και εσύ μεταράς τα βήματα του χρόνου, τα χτυπήματα, η ανάσα σου σβήνει.

Αντισταθείτε σε αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει καλά είμαι εδώ. Αντισταθείτε, αντισταθείτε σε αυτόν που πάλι γύριζε στο σπίτι και λέει δόξα σε Θεός.

σταθείτε σε αυτόν που χαιρετάει απ' την εξέδρα ώρες ατέλειωτες τις παρελάσεις. Στον πρόεδρο του εφετείου αντισταθείτε, στις μουσικές, τα τούμπανα και τις παράτε.

για πάντα. Γιατί να ζω μια ζωή στην υπάτη, ποτέ δεν με διέφερε τόσο. Το δάσος μου το έχουνε κάψει κι η θάλασσά μου πλέει στα τυφλά, μια απελπισμένη σκιά από όλη την πατάνε. Ήμουνα κοπέλα, λίγο νευρικούλα με μυαλό ξηράφι, από ποδόσφαιρο όμως ήμουνούλα, γι' αυτό και μείνα στο ράφι. Μα έβλεπα τον κόσμο από ζήμια να σκάει, γιατί ήμουνα κοκέτα, ήμουνα ωραία, ήμουνα μοιραία.

κανείς δεν θα το μάθει, γιατί κάτι πρέπει οπωσδήποτε να συμβεί. Στην πιάτσα με έχουν ξεγράψει και εσύ βουλιάζεις πάντα στα ίδια λάθη. Δεν με πιστεύεις και τραβάω του Χριστού τα πάθη. Του κόσμου σου δεν βλέπεις πως πουλάν κρυφά τον πλούτο. Κράτα και για σένα κάτι. Όταν θα έρθω να σε δω, να στο ξαναπώ. Κάποια μέρα στην Ελλάδα, αν και μου πέφτει μακριά η αμαλιάδα. Όλοι τον καζαμία του μασκαρά τους λένε το story. Στο κινητό σου ποιον θα πάρει κάθε μέρα. Το εργοτάξιο.

0: λόγια. Οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια. Μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει. Σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει. Και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

μια μάγισσα αιώτικη να σας γνωρίσω θέλω, που δεν φοράει μύτερο κατά μαύρο καπέλο. Τρελαίνεται για τα φρουφρου τους φιόγκους στη δαντέλα, κι αντί για μαγικό ραβδί κρατά μια ροζομπρέλα. Και τα παμπάλαια καθόλου δεν την νοιάζουν, και βότανα θαυμάτουργα στη χύτρα της δεν βράζουν. Δεν έχει ούτε σκουπό ξύλο γιατί δεν την βολεύει, τις νύχτες με ένα υπτάμενο πατίνι ταξιδεύει.

τις μαγικές τις σύνταγες ποτέ δεν πετυχαίνει. Να φτιάξει φίλτρο ξέκινα και μουσακάς της βγαίνει. Την τέχνη της κρυστάλλινης της σφαίρας δεν κατέχει και μόναχα

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Αυτή η γη που πατάς έχει ποτιστεί με αίμα. Με αίμα δικό μου. Με αίμα που χύθηκε για σένα. Τα κατάφερα. Το πότισα το χώμα. Δικό σου το έκαμα. Τώρα οι ρίζες μου μονάχα αναμνήσεις. Ζω με αυτές. Μου το ψιθύρισε η αγάπη πριν πεθάνει. Μην υποδουλώσεις και την ανάμνηση.
2: Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, μην κοιτάζεις. Είμαι κλειστό βιβλίο, πια δεν με διαβάζεις. Δεν έχω λέξεις να σου πω, σβήνει η φωνή μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου. Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, σπάω το χρόνο. Έτσι μπορώ με το θυμό και συμβιώνω. Είσαι μπροστά μου, ζωντανή, μα όχι δική μου.

κούσκι για μένα. Δεν έχει, ας πούμε, σύνορα ή ρατσισμούς. Χωρίζεται, δεν είναι. Στη μουσική που έχει κάτι να πει και κάποια που δεν έχει τίποτα να πει.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Και πρώτα απ' όλα τι εννοούμε λέγοντας παιδεία? Την πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο και ακίνητο με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος για την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρησης και ονειρικής δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας υπτάμινης φυγής προστάστρα.

νύχτας που βραδιάζει, ένας τρελός της νύχτας που ήθελε να μοιάζει. Στα σκοτεινά της μάτια μέσα την κοιτούσε, για τα κρυφά της μυστικά ξανά ρωτούσε.

Κοίτα μπελιές μας οι αθώες που πάντα μας ρεύουν. Να ανοίγω κλείνουν κι αυτές δροσισμένες μαζί του. Μαζί με εκείνες που πλάι μας με λύσα βριάζουν. Μες στην αυλή, στο σαλόνι, στον πολυθόρυβο δρόμο που μας κοιτάνε, μας γνεύουν, γελούν και φαντάζουν. Προς τη ματιά μας και στο όνειρο και με πανέρια

μάτια μας σε γλυκό δάκρυ λουσμένα. Θα μπουν μαζί και θα πλώσουν τα χέρια. Θα μας χαϊδέψουν μαλλιά στον αγέρα σπαραμένα. Θα μας μιλήσουν γλυκά σ' αγκαλιάζουν.

όπως σαλεύουν να φτάσουν να αγγίσουν στο μόλο. Έτσι τη σέρνει σε μένα κοντά στα κρουγιάλι. Ένα αεράκι να διάσει το τσουρμό τους όλο. Να ξεχωρίσουνε τέλος τα σώματα μπρος μου. Απ' την ανοιγμένη κουρτίνα στυλές να προβάλλουν. Από μακριά και ανθασμένες τα πέρα του κόσμου. Να γίνουν σωστές σιλουέτες χωρίς να

ξερέμει η κουρτίνα κοντά στο φαγητή. Όλο να μπόχνουν οι πρώτες λαχτάρα να ειδούνε. Να ντυς εδώ να γεμίζουν τέλος το σπίτι. Να μη χωρούν και να μην και στην αυλή να μη

φυλάξε βαθιά μου μονάχα τη χάρη. Μονάχα το όνειρο, δεν ονειρεύομαι τώρα. Χωρίς να αφήνουν κανένα ίσιο κι αχνάρι. Τις είχα ήδη να μου φέρουν περίσσια τα δώρα. Χωρίς να αφήνουν κανέναν ίσιο κι αχνάρι. Τις είχα ήδη να μου φέρνουν περίσσια τα δώρα.

Όπου αγαπάς, μην πολυπάς. Κι αν πολυπάς, μην πολυκάτσεις. Κι αν πολυκάτσεις, να μην πολυμιλείς. Κι αν δεν πολυμιλείς, να κατέχεις συνταλές. Καλό σας βράδυ.

0: Κοριτσάκι μου, θέλω να σου φέρω τα φαναράκια των γκρίνων, να σου φέγγουν τον ύπνο σου. Θέλω να σου φέρω ένα περιβολάκι ζωγραφισμένο με λουλουδόσκονη, πάνω στο φτερό μιας πεταλούδας, για να σεριανάει το γαλανό όνειρό σου. Θέλω να σου φέρω ένα σταυρουδάκι αυγινό φως, δύο ακτίνες σταυρωτές από τους στίχους μου, να σου ξορκίζουν το κακό, να σου φωτάνε. Μη μου σκοντάψεις, κοριτσάκι. Έτσι γυμνόποδο και τρυφερό, σταγκάθι κενό σίσκιο. Κοιμήσου, να μεγαλώσεις γρήγορα. Έχεις να κάνεις πολύ δρόμο και έχεις δύο παιδιλάκια μόνο από ουρανό. Κοιμήσου, το πρόσωπο της μητέρας φέγγει πάνω από τους ρόδινους λοφίσκους του ύπνου σου. Εαρινό φεγγάρι, ανάμεσα από τα στάχια της έγνοιας της και τα τριαντάφυλλα των τραγουδιών μου. Κοιμήσου. Είναι μακρύς ο δρόμος. Πρέπει να μεγαλώσεις. Είναι μακρύς, μακρύς ο δρόμος.
1: Κοριτσάκι, πώς τα φίλιωσες όλα, πώς τα άσμιξες. Καμιά φωνή δεν μου λέει όχι, έτσι καθώς με δένεις με εχθρούς και φίλους, με τα παλιά και τα βριανά, όλα βριανά και όλα για πάντα. Πού είναι ο παλιός γκρεμός? Δεν βλέπω. Γκρεμός δεν είναι. Γεφύρι εσύ. Κι ούτε γεφύρι. Ζωή.
2: Άραγε να είμαι κάποιος άλλος,

Δεν σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη.

δίσκος που μ' αρέσει. Όλα έχουν τελειώσει κι είναι αργά. Στην πολυθρόνα και για τους δυο μας έχει θέση.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Στην αποθήκη είναι το κουτί με τα αστέρια. Στην αποθήκη και το δέντρο σε κομμάτια βιδωτό. Στην αποθήκη και το καλοκαίρι. Λίγο τσιμέντο σε σακούλα πλαστική που πέτρωσε από την υγρασία και φτιάχτηκε από μόνο του ένας λόφος. Στην αποθήκη είναι η κυβωτός του Νοέ νοερού μας ταξιδιού. Το τι πιστεύαμε πως ήταν κατά καιρούς ο εαυτός, οι συγγενείς και οι γονείς, τις ώρες, τις ανάμεσα στους σταθερούς κατακλυσμούς. Στιγμές, φωνές, ματιές, καρδιές που σώθηκαν φορές-φορές, κατακλυσμένες και κλειστές, κατακλυσμένες.

στίγμες, φωνές, ματιές, καρδιές που σώθηκαν. Φορές, κατακλυσμένες.

διψώ κι εγώ. Δεν έχει δρόμο πια εδώ. Έχει χαράδρα και γκρεμό. Για να χαθείς, για να χαθώ. Έχει χαράδρα και γκρεμό.

0: Αγαπάω, αγαπάω, άρα υπάρχω.
1: Ερωτεύομαι, άρα υπάρχω. Αγαπάω, άρα υπάρχω.
2: Αγωνίζομαι, άρα υπάρχω.
3: Ονειρεύομαι, άρα υπάρχω.
1: Αντιστέκομαι, άρα υπάρχω.
4: Συγχωρώ, άρα υπάρχω.
1: Αρνούμαι, άρα υπάρχω.
5: Σκέφτομαι, άρα υπάρχω.
6: Ελπίζω, άρα υπάρχω.
7: Προχωρώ.

0: Άρα υπάρχω.
1: Ονειρεύομαι. Άρα υπάρχω.
2: Αντιστέκομαι. Άρα υπάρχω.
3: Συγχωρώ. Άρα υπάρχω.
2: Αρνούμαι. Άρα υπάρχω.
0: Σκέφτομαι. Άρα υπάρχω.
4: Ελπίζω. Άρα υπάρχω.
5: Προχωρώ. Άρα υπάρχω.
2: Ερωτεύομαι. Άρα υπάρχω.
6: Αγαπάω. Άρα υπάρχω.
2: Ερωτεύομαι.
6: Αγαπάω.

πήγανε και βαθιά κάτω από το χώμα συνέφτασε, ανεβάζοντας χαλίκι μαύρο και βροντές η οργή των νεκρών. Κι αργά στον άνεμο κρίζοντας, εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά, φοβερά

πόθε μου σκοτεινέ, κάνεις κομμάτια το καθρεφτάκι που έχω σαν στα δόντια του αγοριού. Και κυκλωμένος τώρα από παντού βγάζει τη γλώσσα του.

Ο η κατάρα το χτυπά και εγώ το πνίγω μέσα στη λεκάνη. Και βγαίνει πάλι γάτα η σύφυλη και κάνει βάρδια πάνω μου το βράδυ.

Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ. Μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό. Είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω.

λένε να φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' έναν καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό

σκορπίζω το όπλο. Σημαδεύω το φεγγάρι, πέφτει το φεγγάρι και το τες λέω, το ρίξα εγώ, ο τρελός ο μανιακός.